0: O Radio. Ποιο μπιέτ και ρεβουέρ κουάρο.
1: Αλλιώ
2: μάρμε πατσό.
0: Ιτίνιο, O Radio.